Έφτασε ώρα, Γιλόγκο. Αουραδιέ. If anybody touches Ghana by mistake, my diamond collection. Αλιάντα τα παγκά. Αουραδιέ, σαν να σου πει. Yes, sir, you to be. Nyame so so go bure. Already ready, you know. Oh, mama, ready. Balance guys.